0: Αμαλιάρα, αμπισίνο, αμαλιάρα. Αμαλιάρα, σχόλιαρε, κοτσά.
1: Σάπα ούχμαν, ούιαρε βάιτσμα, ούιαρε βάιτσμα. Σάπα ούχμαν, λιβριτά τα χαϊουάσα. Αστα τσάι πιζαντίν αντίαν. Ζήσι που τα πεις, χαϊουάναν τσαχτίαν καϊκούτα τσουραϊκούς χανμάντα. Τσάντα βίντιλιας καϊκίτσα. Αμήν, αμήν, ούιαρε βάιτσαχ, δίμησιο κοντόρι.
2: Κάιπ καζάνι χιλάνκ, κάιπ καζάν τα χιλάνκ. Κάι του λιβρέτ κάνκ.
1: Κάι του
2: αρνούτα ο ασκάικουν
1: καλύτερα. Αρή, αρή, αρή. Αρήν αχινάτα καμάτσιν χολιάνκ, αχινάτα πω καμάτσιν. Μάνα ιγκάνιου κανάν παχνίν. Αστα σαπαπ όντια ιζαντή ήταν μονάν κετσαχτσέκα, τσάιπ ιζαντήν κετσάχταχ ανούτα σκάταχ ζικουρένκ. Τσάιπ ιταχτσά ή ατσακόν καρή, μας καγανάν σε τσουκάσκα καί κουπιρατίβαν τσαχπί μακά. Καί ζησίβου τα πεις χωμάχτα πόνε ουάκα ιτσανκίτσα. Πάχτα ατσακομι κόνβαν.
3: Τσάν τα πήρου πατρούγα, παπίλα τα πεις κοκχάρι. Ήντους αλλιάν τα τσπάει πιζου ασάρ χάρι.
4: Μα αλλιν τα τσου ζου ασάρ χά. Σαβάστο, μαμάι, μάνα αλλιν τα τσου. Τσάι παπίλη τα πήρκα, ζαν τις χάι κοιτάκα ανούτ χάρι. Πήρου χούρναλ νίκη μάντα δισκουίνταναμ ανούτ χά. Κόνος χάι κοιμά μητ αμάντα. Καί πήγα, μα δισκουίν του κάντσου. Του κουί πεις κολκέι ουάν ζαν τίκον αντέαν. Παπέλη τα πίταχ ανούτας χά κάνκα. Μας καπαλόρ τάτσου ζαν τις χάι κοι. Τσάι μαν χινάταχ γανάν σε καχτέγκα, κάμπις γανάν σε τα χαπίλ να εγκλιά πάθα.
3: Τσάι τα πέρα μόχα μάν μάνα τσάι τα γουλιά ουάνκι τσό, αχουλιάν. Ζουν σου πούν οι κάνκι. Μα είναι ογαχτά, κόσα είπα τα παπελετάν τα πάμου ηχουλάνκο.
1: Κάκα σίσα. Κάκα. Τσάι κουρά τα ουάρμι πούν οι απαί κατσάνα, πάει κουνα πούν σωμάχτα ουάκα ήταν σε.
4: Καν, γιώτσας καν και ατάτ χιλάνκο. Κάμα τσέτε ατσάνκια. Κουνάν καβ Τσάι λίβρι τα τάκα, σουμάχ τα ουάκαϊ τσανκίτς. Ζήσι βιτούν τίντ. Τσάι μαν χίνα, κουτά τσουράχ κουνα μάνκα, σάπα ισκαϊ κίλια, σάπα ουχ κίλια, χαόρι σούν τάχα, κιέντα γάνας γάν τα πάρτι καπούσου μούνας πάκ. Μα μούνας παρί τσουράι κουλιά σου πόνι. Ε, πίτσους άσουαν κουράχ το καϊμάν τα. Ζάντιχ μάνκα, άσουαν γανάν σε κάνκα.
3: Σε,
4: κένα κασά. Κούπιρα τίβατα, κάπαχ γιατσίς χανράικου, αστάον παγανάν σε τίγαν, αστάον ζάντιχ μάνκα. Μάνα καϊμάν ζάντιχ κόνκ τσέι πατσάκα, ίντουν σε γανάν σε κάνκα, πίσιλιατ κάνκα.